Όσο τις πεις, νίγρε θαλή, ναι μάμ σκρίς, νίγρε γίστ, με νεταλή, τάξη σέπταμ, ποταή τσεπιζέ.